γλακ, στρατό γλακ. Όλοι, στο πτήσι με τρούν να σπέλ, παίρνει αδρούλιν ξενούχ. Και μη φύρεν, όλοι φύρεν, σε φύλλο.